δυσμήντα, ο δυσμήναντα. Καραμαλία τα γελέκη μαζινά, σκούρδου κουρδιστάνερα. Ως με χόρτε νου, εσύ κοντβίζει ένα νούδα. Δε με σύνου τη δυσμή. Κερακάμ κελάκ, πεκαύνε βέτο ζέτα. Ο αντόζα τα παρνέτην, ζήλαν, αρή ζήλαν.